0: Γεια σε πολίτη.
1: Γιώργο Πομάτιο, μετάλλα από κλάβα.
2: Και καλό θεμόσε.
3: Να μόρια πάνω πριάτε, ηλιακή. Να μόρια πάνω σλάδα, λέτε.
4: Τότε ο σβεζίτα.